0: Ντύρι Ντύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στο τσάκι ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει.
2: Και να γυρίσεις.
1: Ναι. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως δεν είμαι
2: για σένα αυτές τις διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και λέγα: σας παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει: μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Α, παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνοί όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και αυτό ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτό γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα
1: περπατήσει. Πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Να, τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, την άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει: πώς θα φύγω, Παναγία μου. Δηλαδή σου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά. Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Ζήφο Keys. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Keys. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961. Μόνο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Hi everyone, this is Rosé.
2: Hey, it's Bruno Mars.
0: Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6.

0: Radio.
1: Και τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
2: Kiss

0: Και τώρα εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στον τσάκι ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει.
2: Και θα γυρίσεις.
1: Παιδί,
2: ναι.
1: Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
2: δεν είμαι για σένα αυτές τις διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει. Παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου υπόφασε.
1: Ήταν γυμνή όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι τη λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και αυτό ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα
1: πρέπει να πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Να, τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, την άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Γδύσου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Radio. Τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

Θεσσαλονίκης. 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
0: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
1: Και
0: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
1: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
0: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810, 31, 87, 86.
1: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home. Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
0: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
1: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
1: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
2: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
0: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
2: Και τώρα.
3: Και τώρα.
4: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις. 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: Kiss 961. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
2: Ένα σαρδάμ.
3: Ένα σαρδάμ.
2: Μια ιστορία.
3: Και ξεκινάει η φασαρία.

0: με 11.
1: Στο Kiss 961.
2: Καλημέρα, τύρι, τύρι.
3: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, Εβίτα.
1: Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο The Tiri Tiri Show που μόλις ξεκίνησε στον Kiss 961, το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο με τον Μιχάλη Θεοδωράκη.
3: Και την Εβίτα Δημητριάδη, το βρεγμένο Tiri Tiri σήμερα.
1: Εντάξει, παιδιά, το χρειαζόμαστε. Ήταν ωραίο. Χθες ήταν πιο ήπιος ο καιρός. Κράτησε και τη νύχτα και αυτό ήταν πολύ ωραίο που δεν είχαμε τη μέρα για να μας δυσκολέψει τη ζωή. Τώρα κούτσου κούτσου.
3: Τώρα τη μέρα θα
1: υποχωρήσει.
3: Μακάρι, το ευχόμαστε. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε πάλι να μοιραστούμε μαζί σας. Ετοιμάστε καφεδάκι γιατί επιτέλους ξεκινάμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε ακριβώς τα 12 λεπτά μετά τις 8. Ναι.
1: Λες αυτά τα γλυκά στο ψυγείο να είναι προκαταβολικά για, τη γιορτή της, για τα γενέθλια της Ειρήνης.
0: Δεν ξέρω, έχει
1: βρει μήνυμα
0: η παραγωγή ότι υπάρχουν γλυκά στο ψυγείο.
1: Δεν ξέρω,
0: τώρα,
1: παραγωγή.
0: Δεν ξέρω.
1: Αυτή η πρόταση είναι πολύ λυτή για τον Τυριντήρι. Πρέπει να υπάρξουν επεξηγήσεις.
0: Καταρχάς, δεν μπορεί να αφήνει η τελευταία σειρά στις σημειώσεις μου το έχει γλυκά. Θα πρέπει να είναι η πρώτη σειρά. Θα ξεκινήσω η μέρα μου με άλλο τόνο, ρε παιδί μου, κατάλαβες τώρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα χαρακτηριστικά και την ταυτότητα της ημέρας, ωστόσο. Είναι 5η, είναι 15 του Οκτώβρη, στα μέσα του μήνα. Για 28η ημέρα του έτους, ανατολή είδαμε στις 7:32 λεπτά, ενώ στις 6:49 έρχεται η δύση του ηλίου. Διεθνής ημέρα της αγρότησας.
1: Α, ωραίο.
0: Ωραίο, πολύ.
1: Την αγρότησα, παιδιά.
0: Διεθνής ημέρα της πιστωτικής ένωσης. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Πολύ σημαντική για τους ανθρώπους που έχουν θέματα στην όραση. Ημέρα υγείας του μαστού. Και μια ωραία υπενθύμηση για την μαστογραφία. Θα ήταν εξαιρετική.
1: Όλος ο μήνας είναι αφιερωμένος.
0: Παγκόσμια ημέρα πλυσίματος χεριών. Να τα πλένουμε τα χεράκια, παιδιά. Να τα πλένουμε. Ημέρα μνήμης για τις αποβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και την παιδική θνησιμότητα στις ΗΠΑ και στον Καναδά. Ημέρα του δασκάλου στη Βραζιλία και Εθνική ημέρα των μανιταριών. Μανιταρόπιτα, ωραία. Πολύ καλή.
1: Αχ, παιδιά, έχω να κάνω χρόνια μανιταρόπιτα και έκανα μια καταπληκτική.
0: Ορίστε.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
0: Μου έβγαλε εδώ και ένα τεστ άνοιας για κάποιο λόγο ο υπολογιστής. Δεν ξέρεις, παιδιά, ποτέ. Αγίου Λουκιανού Πρεσβυτέρου Αντιοχίας. Λουκιανός, Λουκιανή σήμερα γιορτάζουν. Χρόνια τους πολλά. Χρόνια πολλά σας που έχετε γενέθλια στα ζωδιάκια του ζυγού. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη την Παπαδάκη, την αγαπημένη μας, η οποία σήμερα έχει τη γενέθλιά της.
1: Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας, να τη χαιρόμαστε.
0: Αυτά προς το παρόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο για να σερβίρουμε το μενού της ημέρας.
2: Kiss 961.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για να σερβίρουμε και το σημερινό μενού της ημέρας.
1: Λοιπόν,
0: από πού να αρχίσεις?
1: Από πού να αρχίσω? Έχω τον Νίκο Μουτσινά, ο οποίος μας μιλάει για το όνειρό του, ναι. Και θα δούμε τι ακριβώς λέει. Για τη συνέχεια θέλω να σας πάω σε θέματα ποδοσφαιρικά. Θα πάμε να δούμε λίγο κάποια θέματα για τον Τσιμίκα, τον ποδοσφαιριστική της εθνικής μας. Θα πάμε στο ΒΟΑΚ, παιδιά, που έπεσε κοντζάμ βράχος
0: πάνω στο δρόμο.
1: Πάνω στον δρόμο και ευτυχώς πριν το αυτοκίνητο.
0: Και ευτυχώς δεν θρυνήσαμε θύμα.
1: Ευτυχώς. Θα πάμε στις ΗΠΑ, όπου έχουμε μία αγωγή 8 πολιτιών κατά της OpenAI, διότι ισχυρίζονται ότι το ChatGPT βλάπτει τα παιδιά.
0: Να το.
1: Για τη συνέχεια θα σε πάω στον Άρη Σερβετάλη, ο οποίος έχει κάνει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στην εμφάνισή
0: του. Extreme makeover, το λέμε.
1: Λόγω του ρόλου που θα έχει και θα δούμε ποιος είναι αυτός ο ρόλος. Έχω εδώ, ρε παιδί μου, ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με ένα πρόβατο που το είχαν υιοθετήσει. Και θα σου πω τι ακριβώς παίζει με αυτό το πρόβατο. Αχ, το άλλο το θέμα δεν το ανοίγει. Θα το δούμε μετά όμως, θα το βρούμε. Έχω κάποια διάφορα για την Κίμπερλι.
0: Οπα.
1: Τα οποία κάποιοι την κατηγορούν ότι ήθελε η οικογένεια Τραμπ να γλιτώσει και διάφορα τέτοια.
0: Νάτα.
1: Θα σε πάω και στον Πάπα Λεόν, ο οποίος έκανε μια επέμβαση και αναρρώνει στο σπίτι του, τέλος πάντων, αυτά.
0: Έχουμε και εισιτηριάκια για το Τεχνόπολης να δώσουμε. Έχουμε και ωραία παιχνιδάκια από το αγαπημένο μας bowling στο... σε ένα τυχερό δύο παιχνίδια στο Ηράκλειο Bowling Center. Και ό,τι άλλο προκύψει φυσικά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Για να πάμε και μέχρι τα ταξικάντια. Καλημέρα. Ναι. Δεν το έχουν σηκώσει ακόμα. Λέω και εγώ τι έγινε τώρα εδώ. Λοιπόν, μέχρι να τα σηκώσουν, να υποδεχτούμε εμείς το Λαβύρινθο στα πεζά και σήμερα στην παρέα μας. Και μάλιστα έρχεται με Νίκο Μακρόπουλο ο Λαβύρινθο. Οπότε είδα στα story, παιδιά. Είδα στα story του Λαβύρινθου χθες το βράδυ. Ναι, ότι έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος μέσα στο Νοέμβριο. Η ημερομηνία θα σας πω σε λίγο. Διότι εκτός από το γάμο, τη βάπτιση, τον Αραβόνα, οποιοδήποτε, έτσι, οποιαδήποτε κοινωνική σας εκδήλωση, φυσικά υποδέχτηκε και η καλλιτέχνη ο Λαβύρινθο για να διασκεδάζουμε και να περνάμε όμορφα. Για πες μας και το τηλέφωνο του Λαβύρινθου, Εβίτα.
1: 2810-743-545.
0: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλά είμαστε, εσείς?
0: Μπέλα τσάω. Για πες μας κίνηση, γιατί βλέπω και πνίγεσαι.
2: Έχει κίνηση και στη Γιώφυρο και στον Αγιάννη το Κωστό. Μπεντεβή, Αγιάννη και στα δύο ρεύματα. Έχουμε αντιστάσεις και Ικάρου προς το λιμάνι και στα φανάρια του Κατσαμπά. 15 σήμερα, εφημερεύει το Βενιζέλιο. Και Λαϊκή Πέμπτη στην Αγία Άννα.
0: Πολύ όμορφο. Δώσε μας και τρόπους επικοινωνίας.
2: 2810361362, 2810361363 και στο 18300.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Παίζουμε τις επιτυχίες.
4: Και μας αρέσει.
3: Kiss 961. Νούμερο 1.

0: τώρα επιστροφή 29 λεπτά μετά τις 8 εδώ στον Κι 961. 10 Νοεμβρίου, παραμονή Αγίου Μινά, έρχεται ο Νίκος Μακρόπουλος στον Λαβύρινθο. Έτσι το είδα τώρα και το double checked, έτοιμο. 10 Νοεμβρίου, μου αρέσει πάρα πολύ εμένα ο Νίκος Μακρόπουλος. Είναι λαϊκός, αμυγός, λαϊκός τραγουδιστής.
1: Λοιπόν, ναι. Λέει εδώ το κουτί με τα γλυκά. Kiss FM, με πολύ αγάπη, ο Γιώργος ο ηλεκτρολόγος. Ξέρεις εσύ.
0: Γιώργο ηλεκτρολόγε, 28-12-55-961, ξέρεις εσύ. Πάρε μας τηλέφωνο.
1: Αυτό το ξέρεις εσύ.
0: Αυτό το ξέρεις εσύ λίγο, κάπως.
1: Είναι.
0: Και να ξέρεις ότι οι γυναίκες του σταθμού είναι παντρεμένες. Δηλαδή στέλνεις ένα παγίδο, ξέρεις εσύ, τελίτσες, τελίτσες.
1: Όχι, δεν. Ναι.
0: Να το στείλω εγώ μια φωτογραφία στις συζύγους. Στους συζύγους μάλλον. Ξέρεις εσύ τι έχει να γίνει.
1: Να,
0: έχω γραμμή. Έχω γραμμή. Ναι, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε?
0: Γιώργος ηλεκτρολόγος.
2: Ο ίδιος.
0: Ξέρεις εσύ γιατί μουσικό. Για πες ρε Γιώργο, τι γίνεται? Ποιος ξέρει κάτι που δεν ξέρω εγώ?
2: Ξέρετε ποιος είμαι, αυτό εννοώ.
0: Α, γιατί αυτό τώρα θα μπορούσε να είναι εδώ πέρα.
2: Δεν
0: η πέτρα του σκανδάλου.
2: Δεν ήταν κάτι το ερωτικό προηγούμενο, ήταν.
0: Η πέτρα του σκανδάλου. Λοιπόν, Γιώργο, για πες, ήρθες εδώ στο σταθμό να πάρεις κάποιο δώρο?
2: Ναι, και άστε εκεί πέρα και δύο γλυκά να πάτε.
0: Άρα, Γιώργο.
1: Εγώ ήδη έφαγα το πρώτο, να
0: είναι
1: ξέρετε.
0: Λάτζο, Γιώργο,
1: αλλά
0: παιδιά.
1: Επειδή είναι κοκάκια και ταρτάκια, οπότε είναι αναγκαστική η δοκιμή των δύο γλυκών.
0: Αυτό και τάρτα και κοκ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Τι δώρο πήρες?
2: Για το Caveman θα πάω με τη σύζυγο το Σάββατο.
1: Caveman.
0: Α, θα είναι ωραία εκεί, παιδιά.
1: Τέλειο.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Σάββατο 24, το επόμενο Σάββατο.
2: Το επόμενο, ναι.
0: Ωραία, να περάσετε καλά.
1: Πάρα ευχόμαστε. Πολύ ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ για τα γλυκά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γλυκίσμα. Θα το τιμήσουμε δεόντως.
2: Να είστε καλά.
0: Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Λοιπόν... Καταλαβαίνεις βέβαια ότι όποιος θέλει να μας δηλητηριάσει είναι πάρα πολύ απλή η μέθοδος.
1: Καλέ, την είδες την άλλη την κυρία, τι έκανε?
0: Αυτό, εκεί ήθελα να καταλήξω. Την είδατε την άλλη την κυρία
1: τι
0: με τον πρώην.
1: Στον άντρα τη.
0: Στον πρώην άντρα τη.
1: Εντάξει, παιδιά, πρώην, αλλά έχει ένα παιδί μαζί του. Δεν ήταν σωστό.
0: Μπορεί πρώην, να ήταν δηλαδή... ένα μίνι χείρα. Χειρεύσασα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή...

0: Στις τηλεοπτικές και ο Κουσουλός και ο Βαγγελάτος, ειδήσεις.
1: Από προχθές παίζεις τις ειδήσεις.
0: 40 κυρία,
1: ετών η οποία είναι αιματολόγος, μικροβιολόγος, δεν κατάλαβα.
0: Το είχε καλά με τη σύριγγα, ρε παιδί
1: κάποιο,
0: μου.
1: Κάποιο ιατρικό επάγγελμα κάνει. Και ο σύζυγός της είναι στην πολεμική στρατιωτικός γιατρός.
0: Ναι.
1: Να το πω σωστά. Και χωρίσανε το Μάρτιο του 25. Και αυτός ο άνθρωπος πέρασε του γνωστού τα πάνδυνα. Γιατί ξαφνικά είχε κάποιες αδιαθεσίες και ένα μνήμης, να μην μπορεί να πάρει τα πόδια του, να μην μπορεί να σηκωθεί από την καρέκλα. Μέχρι και στην εντατική νοσηλεύτηκε ο άνθρωπος. Χωρίς να μπορούν να
0: υπάρχει κάποιο προφανής λόγος και κάποιο.
1: Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν τώρα το
0: οργανικό σκέπασμα. Οργανικό πρόβλημα.
1: Ατροπίνη, κάπως έτσι ήταν αυτό που του έβαζε. Το οποίο, ας πούμε, είναι. Αν πάθεις ανακοπή, σου δίνουν ατροπίνη για να σε επαναφέρουν. Είναι ένα από τα στατικά που περιέχεται, ας πούμε. Οπότε δεν θα την ανοιχνεύανε εύκολα και ξέρεις πώς το καταλάβανε. Ο άνθρωπος αυτός πήγε σε ένα εστιατόριο να φάει και στο εστιατόριο έπαθε αυτό το πράγμα. Οπότε κατήγγειλε το εστιατόριο ότι το έπαθε από το φαγητό του. Οι άνθρωποι του εστιατορίου πήγαν στις κάμερες και είδαν ότι όταν εκείνος πήγε τουαλέτα, πήγε αυτή η κυρία και του βάλε κάτι στο φαγητό του. Και έτσι ξεκίνησε το κουβάρι. Έβαλε ο άνθρωπος βέβαια ιδιωτικό ερευνητή, detective. Γιατί χρειάζονται ακόμα detective.
0: Να τα χρειάζεστε, παιδιά.
1: Έβαλε λοιπόν detective. Ο detective του εγκατέστησε κάμερες στο σπίτι και έτσι την έπιασε.
0: Τώρα αυτή η γυναίκα πιστεύω ότι φυλακή είναι τιμωρία της.
1: Εγώ τώρα βέβαια δεν κατάλαβα.
0: Ποινή, γιατί τι να σου πω, όταν κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Πέτυχα μία δημοσιογράφο η οποία την είχε βρει και της έπαιρνε δηλώσεις. Και αναρωτιέμαι, αφέθηκε ελεύθερη.
0: Προφανώς.
1: Αυτό το έχασα.
0: Ναι.
1: Αυτή την πληροφορία την έχασα.
0: Ναι.
1: Αλλά μία δημοσιογράφος χθες την κυνηγούσε και μάλιστα κάπου είπε ότι πάει κάθε μέρα στην εκκλησία. Κάτι τέτοιο.
0: Παίρνει συγχώρεση.
1: Αν έχετε τις πληροφορίες λίγο πιο αναλυτικές, 28-12-55-961.
0: Παίρνει συγχώρεση, μάλλον.
1: Δεν ξέρω. Στο εντωμεταξύ, θέλω να σε ενημερώσω ότι η Ελένη, η αγαπημένη μας η ακροάτρια, έχει στείλει στα μηνύματα του Viber. Μπες λίγο να δεις εχθές το πόριτς με τους πρότιτζι που κάναμε το εξώφυλλο.
0: Ελένη, δεν παλεύεσαι και εσύ. Είσαι γυρότερη από εμάς, από ό,τι καταλαβαίνω. Παιδιά, δεν υπήρχε αυτό με το πόριτζ
1: εχθές. Ελένη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Στο τέλος της εκπομπής ήταν λίγο χτύπημα κάτω τη μέση και για μένα. Λοιπόν, μ' αρέσει το the porridge. Πολύ ωραίο, έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στο break μας. Είναι 8:34 λεπτά
1: και
0: ήδη.
1: Και κάτω λέγεται the fat of the art. Βλέπεις.
0: Ναι.
1: Και λεζάντα. Ναι. Εξαιρετική δουλειά. Ναι.
0: Πολύ καλή δουλειά. Μπράβο, Ελένη. Συγχαρητήρια.
1: Πληρωμένο AI, σαν του Μιχάλη και αυτό.
0: Θα πάμε break, παιδιά. Έχουμε καθυστερήσει και ερχόμαστε.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.

0: Ομπρέλα θα πάρετε, παιδιά, σήμερα. Όχι, φουσκωτό κρεβάτι σίγουρα.
1: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να πω ότι εχθές ήταν μια μέρα που το απόγευμα δεν μαρτυρούσε σε τίποτα ότι θα γίνει χαμός το βράδυ. Δηλαδή,
0: δεν το φανταζόμασταν.
1: Σχεδόν οκ, είχε ανοίξει και ο ουρανός, μη σου πω.
0: Μετά... Τελικά, χαμούλης.
1: Χαμούλης. Mm. Επίσης, Μιχάλη, θέλω να σου πω ότι με αυτό την εισαγωγή μου λείπει το ντέφι. Αυτό το ντέφι που έχουμε χάσει.
0: Λείπει το χαμένο ντέφι, παιδιά.
1: Το χαμένο ντέφι.
0: Πάει αυτό.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε με την πρόγνωση του καιρού στην πόλη μας, όπου για σήμερα οι βροχοπτώσεις θα σταματήσουν από το μεσημέρι και έπειτα. Έχουμε μια πτώση της θερμοκρασίας στους 19 με 20 βαθμούς Κελσίου. Και όλη αυτή την κατάσταση τραγική την κάνει ο αέρας, παιδιά, ο οποίος θα είναι 6 μποφόρ, με ρηπές θα ανέμουν στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Πολύ μεγάλη προσοχή στα αντικείμενα που υπάρχουν στα μπαλκόνια, στις ταμπέλες που μπορεί να τις πάρει ο αέρας, σε οτιδήποτε πρέπει να μπορεί να μετακινηθεί, να το ασφαλίσετε.
0: Σε οτιδήποτε είναι ασταθές, παιδιά.
1: Ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, η κατάσταση θα έχει λίγο βροχική καταιγίδα, αλλά και αυτό μέχρι το μεσημέρι. Μετά υποχωρούν τα φαινόμενα, 21 βαθμοί Κελσίου. Γενικότερα, ό,τι υπάρχει στην Κρήτη θα είναι μέχρι το μεσημέρι σήμερα. Mm-hmm. Ίδιο το σκηνικό του καιρού και στον Άγιο Νικόλο. Πιο ήπια φαινόμενα, βροχοπτώσεις όχι τόσο δυνατές, 20 βαθμοί Κελσίου, 6 μποφόρ, βορειοδυτική άνεμη με ρηπές ανέμου στα 70 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Ιερά Πέτρα που έχει έτσι και το προηγούμενο και μετράει ακόμα πληγές, οι βροχοπτώσεις είναι ασθενείς. Όμως οι άνεμοι θα πνέουν 7 μποφόρ βόρειοι, με ρηπές ανέμου στα 80 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μετά το μεσημέρι, παιδιά, φτιάχνει ο καιρός, αλλά οι άνεμοι δεν υποχωρούν.
0: Ναι.
1: Πάμε και στη Σιτία που και εκεί ο άνεμος κάνει πάρτι. 6 μποφόρ βορειοδυτική, θα πνέουν οι άνεμοι σε όλη τη διάρκεια της μέρας, με βροχοπτώσεις έτσι σε νορμάλ επίπεδα μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, με τη θερμοκρασία να φτάνει maximum τους 21 βαθμούς Κελσίου. Πηγαίνοντας και προς το Ρέθυμνο, και εκεί τα πράγματα είναι βελτιωμένα. Βροχοπτώσεις μέχρι τις 12, μετά τις 12 το μεσημέρι υποχωρούν. Θα παραμείνει συννεφιά, 5 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, με ρηπές ανέμου στα 55 χιλιόμετρα ανά ώρα. Έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες στο Ρέθυμνο, 17 με 18 βαθμοί Κελσίου. Και πάμε και μέχρι τα Χανιά, 20 βαθμοί Κελσίου, 4 μποφόρ βόρειοι άνεμοι, βροχή καλή ποτιστική μέχρι τις 12, μετά χαλαρώνει η κατάσταση με νεφώσεις. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι στους... μισό λεπτό γιατί...
0: 17 βλέπω εγώ εδώ.
1: 17 είναι στο Ηράκλειο, στο Τιμπάκι έχουμε επίσης 17 βαθμούς Κελσίου και στην Σαντορίνη 15.
0: 15 η Αθήνα, 12 η Θεσσαλονίκη. Γενικά βλέπω ότι έχουμε στην κεντρική στερεά Ελλάδα αλλά και στη βόρεια Ελλάδα ηλιοφάνεια σήμερα κανονικά. Και στην Πελοπόννησο, 12 η Καλαμάτα, 16 η Πάτρα, με πολύ αραιά συννεφάκια όμως. 11 η Λάρισα, 10 η Καβάλα, 10 η Ορεστιάδα, 12 η Κέρκυρα, συννεφιά για τη Σάμο και την Κόσου 17, 15 η Χίος και η Μυτιλίνη, 19 η Ρόδος με αραιά συννεφάκια, ψηλόβροχο για την Κάρπαθο στους 20 βαθμούς. Με μία βόλτα προς τα έξω θα σας πάω Τσεχία, όπου αυτή την ώρα στην Πράγα, με συννεφιά, ο υδράργυρος αγγίζει τους 6 βαθμούς Κελσίου.

0: Τέλος λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και βλέπουμε διάφορα βιντεάκια που κυκλοφορούν τώρα στο Instagram και το TikTok με κόσμο, παιδιά, να προσπαθεί να βγάλει νερά την ώρα που οι επισκέπτες ενός χώρου, ενός μαγαζιού στη Σαντορίνη τρώνε και απ' έξω γίνεται της πλημμύρας το κάγκελο και να είναι οι σερβιτόροι και κάποιοι από το μαγαζί με τα κοντάρια, αυτά που διώχνουν στο νερό, τις σκούπες, να προσπαθούν να διώξουν το νερό που έρχεται χύμαρο στο νερό για να μην μπει στο εστιατόριο την ώρα που τρώει ο κόσμος, παιδιά. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Κυκλοφορούν βιντεάκια με αυτό το φαινόμενο. Τρομερό, τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, Ηράκλειο Bowling Center, Fun Factory στην παρέα μας και σήμερα για εσάς που θέλετε να κάνετε και τα γενέθλια του παιδιού σας, διότι θέλετε να περάσετε ωραία όλη η οικογένεια, και η μικρή και η μεγάλη. Fun Factory και Ηράκλειο Bowling Center μας περιμένουν και για διασκέδαση και για χαρά και για υπέροχο φαγητό. Σε ποιον αριθμό θα καλέσουμε?
1: Στο 28 13 44 4 14. Λοιπόν, με τι να σε ξεκινήσω? Θέλεις λίγο να πάμε να δούμε την Kimberly? Την Kimberly.
0: Αχ, παιδιά. Αχ,
1: λοιπόν, έχει γίνει ο κακός χαμός, παιδιά. Παντού υπάρχουν δημοσιεύματα για την Kimberly. Μεγάλος ο απόϊχος. Δεν ξέρω και πώς όλο αυτό το πράγμα θα το διαχειριστεί η ίδια. Θεωρώ ότι καταλαβαίνετε τι θα επαγγέλλεται πλέον. Δηλαδή, εμένα με απασχολεί αυτό το θέμα.
0: Πολύ
1: που θα βγάζετε
0: προς το
1: ζωή. Δηλαδή, θα ξαναξεκινήσει να κάνει συμβουλευτική.
0: Τι να συμβουλεύει τον κόσμο. Ναι. Πώς θα κάνει τα ρουσφέτια?
1: Δεν ξέρω.
0: Τι συμβουλές θα δίνει?
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι μίλησε ο Jimmy Kimmel. Και είπε, ξέρετε, είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που την παράτησαν τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζούνιορ, όσο και ο Ντόναλντ Τραμπ. Έφαγε διπλή χιλόπιτα από την οικογένεια Τραμπ. Και αυτό σίγουρα την πονάει πολύ. Καταλαβαίνεις ότι τώρα
0: στην αρχή,
1: βάλετε
0: θυμάστε,
1: από παντού.
0: Όταν μας τη φέραν εδώ, λέγανε ότι είναι μέλος της οικογένειας και ου, κολοκύθια τούμπανα, ότι ήταν μαζί παλιά, αλλά έχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις. Τώρα την αδειάσανε κανονικά. Πάρτο. Καλή επιτυχία, ναι, να τις ευχηθούμε. Προφανώς έχουν γίνει και άλλα πράγματα που ενδεχομένως να μην γνωρίζουμε εμείς. Γι' αυτό το λόγο αυτό το άδειασμα το σοβαρό. Όλα καλά θα πάνε με τη σουλιώτησα Kimberly, αν είδατε τα story.
1: Στο ναι. Ναι. Θέλω να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή, κατηγορούν την Kimberly για αυτά τα πράγματα, αλλά καταλαβαίνεις ότι και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πάει πίσω.
0: Μα η Kimberly τα έκανε για τα συμφέροντα της χώρας,
1: ναι,
0: της, δεν τα έκανε.
1: Δηλαδή, θέλω να σου πω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, θυμάσαι, πριν λίγο καιρό πήρε ένα δώρο, ένα αεροπλάνο 400 εκατομμύριων από το Κατάρ. Η Μπελάνια παίρνει μεγάλες επιταγές από την Amazon. Δηλαδή, υπάρχουν ράματα και για τη δικιά του τη γούνα.
0: Μα αυτή είναι η.
1: Βγάλει τη σκούφια
0: και
1: βάραμε η περίπτωση.
0: Δεν μπορεί να ασχοληθούμε εμείς με το κεφάλι, κατάλαβες τώρα. Δεν γίνεται. Οπότε σου λέει, τώρα δεν μπορείς εσύ τώρα να πηγαίνεις εκεί πέρα να κάνεις ό,τι θες και να κάνεις το γαμούλι. Πρέπει, παιδιά, να.
1: Στο μεταξύ, ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
0: Ελέγχονται τα πάντα.
1: Εντελώς Κινέζος, έτσι.
0: Τίποτα, δεν ξέρει τίποτα, δεν είδε τίποτα, δεν έχω ακούσει κάτι. Ήταν σε κάτι δηλώσεις που κάνανε.
1: Ναι, έλειπε, ναι, λέει, και στο εξωτερικό και
0: τίποτα,
1: δεν ξέρει τίποτα.
0: Δεν πήρε χαμπάρι.
1: Στο μεταξύ, και η οικογένεια Νίκα, η κόρη και η μαμά, είναι. Δεν είπαμε
0: θα
1: ποτέ.
0: Θα την πάρουν στο εργοστάσιο να συσκευάζει παριζάκια την
1: Κυπριακή. Δεν είπαμε ποτέ ότι θα μας βαφτίσει το μωρό.
0: Α.
1: Εγώ λέει, δεν ξέρω κάτι για κουμπαριά, είπε η μητέρα Νίκα.
0: Α, τώρα παιδιά δεν τη θέλει άνθρωπος, λέει, ούτε για τα παριζάκια. Τίποτα.
1: Δεν ήταν σωστό αυτό όμως.
0: Τι να πεις τώρα,
1: εκεί. Δηλαδή, φίλοι
0: την
1: στα πάνω και μετά.
0: Ναι. Εκεί που μας έκανε
1: θεούς.
0: Να μείνει
1: μόνο με τον Αμπιγέζ.
0: Μια χαρά και όλα καλά. Και αυτός θα τη φτύσει. Θα τη πει τώρα, κομπολιά, εγώ πώς πού να βγει, αφού δεν θα πας πουθενά.
1: Θα πληρώνει την American Express.
0: Κατάλαβες τώρα. Άσε που θα έχει να πληρώσει και την American Express. Τι την πληρώσαν τελικά. Άλλο ζόρι. Να ανοίξουμε ένα λογαριασμό, παιδιά, να τη μαζέψουμε λεφτά.
1: Ναι, παιδί μου, πολύ ζόρι. Βάλετε από παντού. Αλλά
0: και ήτανε, δεν έχουμε και ένα κινητό να την πάρουμε τηλέφωνο να τη.
1: Ήταν πολύ λάθος και η συμπεριφορά του Αργυρού και της οικογένειας. Γιατί είπε η μαμά Νίκα ότι την έχω γνωρίσει, ήταν πολύ ωραίος άνθρωπος. Όχι, δεν ξέρω κάτι για κουμπαριά. Άσε μας, κυρία μου. Άσε μας, κυρία μου.
0: Κράκανετε να σας γίνει κουμπαριά. Δηλαδή, κράκανετε.
1: Σαν πρέσβυρα τη θέλαμε, σαν.
0: Μη πρέσβυρα. Δεν τη θέλουμε.
1: Είναι ο τρόπος που έφυγε, γιατί τώρα είναι έκπτωτη πρέσβης, κατάλαβες.
0: Αυτό
1: δεν
0: είναι το πρόβλημα, παιδιά. Αν είχε φύγει με άλλο τρόπο, τύπου αχ, κουράστηκα, φεύγω, γεια σας, θα τη θέλανε ακόμα,
1: τέλειωσε
0: πιστεύω.
1: Θητεία μου.
0: Ναι, θα τη θέλανε ακόμα. Τώρα όμως που σου λέει είναι μπλεγμένη, σου λέει, α, τώρα εμείς δεν ξέρουμε την κυρία.
1: Μήπως
0: είναι άγνωστη.
1: Κύριες,
0: είναι άγνωστη για μας. Αχ, αχ, αχ.
1: Ζεσουί Kimberly.
0: Αυτό Ζεσουί Kimberly. Θα πάμε στο break με αυτό το μήνυμα. Θα επιστρέψουμε όμως αμέσως μετά, διότι έχουμε πολύ ακόμα πλούσια επικαιρότητα. Επιστρέφουμε και με αυτά εδώ.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
1: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές τα ρένια σελίτ 4 τεμαχίων 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο πλήρες ή ελαφρύ 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκης η Μίλε ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Μίλε Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Μίλε Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει. Υπάρχει μία Μίλε φτιαγμένη για σένα.
7: Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
8: Kiss. 10 στη σειρά. Go
9: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
10: Ένα Σαρδάμ.
11: Ένα Σαρδάμ.
10: Μια ιστορία.
11: Και ξεκινάει η φασαρία.
10: Ναι.

0: με 11
1: στο Kiss 961.
2: Καλημέρα, τύρι τύρι.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
4: Και το Μιχάλη Θοδωράκη, ερχόμαστε.

0: Οφίλια, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 58 λεπτά μετά από τις 8 στον Κι 961. Να ευχαριστούμε και το Λαβύρινθο στα Πεζάπ και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Το γάμο, τη βάπτιση, την κοινωνική σας εκδήλωση. Οτιδήποτε χρειαστεί, το Λαβύρινθο είναι εκεί. Μια τεράστια αίθουσα με πολύ φιλόξενο προσωπικό και χώρο για να μπορέσει έτσι να βοηθήσει να κάνετε μια στιγμή σας μοναδική, μαγική, πεντανόστιμη. Πολύ βασικό και αυτό. Διότι και το φαγητό του είναι εξαιρετικό. Οπότε 28 17 43 5 45, καλείτε για να μάθετε διαθέσιμες ημερομηνίες και ό,τι άλλο χρειάζεστε, όποια άλλη πληροφορία, για να μπορέσετε να συνεργαστείτε με το Λαβύρινθο στα Πεζά. Θυμίζω ότι 10 του Νοέμβρη έρχεται και ο Νίκος Μακρόπουλος.
1: Λοιπόν, καταρχάς θέλω να ανοίξω λίγο το ρεκοντήσιο γιατί έχω να ζεσταίνομαι.
0: Να τα.
1: Θέλω να πάμε λίγο στη Μαρία, η οποία λέει έκανε μια πολύ ωραία τοποθέτηση. Θα συμφωνήσω πολύ. Νομίζω, λέει, η Κίμπερλι έζησε όλα τα ήθη και τα έθιμα στην Ελλάδα από πρώτο χέρι.
0: Στο έπακρο.
1: Μπουζούκια, χορηγούς, διαζύγια, διάσματα από πεθερικά και φίλους, συγγενείς που κάνουν τα κουνέλια. Τι τη έμεινε, λέει, μια άντρινη ταπάνια να βγει να πει τον πόνο τη.
0: Σωστό. Και δεν κάνει και κουμπές η Ανίτα αυτή την περίοδο.
1: Μου έταξε, λέει, ότι θα με κάνει πρέσβυρα και με απέλησε.
0: Αυτό. Η άλλη θέλει παπαδιά να την κάνει. Αυτή θέλει πρέσβυρα.
1: Ναι, εντάξει, θέλει να ξεμαλίκει τώρα μεταξύ Τραμπ και. Να σου πω κάτι. Του ταιριάζει πολύ η Ανίτα Πάνια.
0: Ποιανών.
1: Δηλαδή να βγει ο Τραμπ με την Κίμπερλι στην Ανίτα, να μαλλιοτραβιούνται και να λέει: εσύ είσαι άξιος να είσαι πλανητάρχης που δεν με πήρες, λέει, άφτιαχτη και με τρέσει στα μαλλιά. Είχα και αλουρονικό, είχα στα χείλη και όλα και τσίτος είχα και από όλα πάντα και με απέλησες. Ένα ξεμαλίκι τους πρέπει τώρα, παιδιά. Θέλουν, εδώ είναι ωραίο σκηνικό.
2: Είσαι αχάριστος, ελεηνός, υποκριτής, σαδιστής, μαζοχιστής. Και μαζοχιστής.
0: Αυτό πιστεύω θα έλεγε η Κίμπερλι, παιδιά.
1: Η Μαρία έχει δίκιο. Όντως, η καημένη η Κίμπερλι τα έζησε όλα στην Ελλάδα.
0: Αυτό.
1: Όλα.
0: Και σε ούτε ένα χρόνο.
1: Δεν, και σε λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Ούτε ένα χρόνο δεν έκλεισε,
1: εμείς,
0: παιδιά.
1: Εδώ, το έχουμε.
0: Τσακ μπαμ η δουλίτσα έγινε,
1: παιδιά. Τα κάνουμε όλα όπως πρέπει.
0: Τσακ μπαμ.
1: Ναι. Κρίμα την καημένουλα.
0: Η οποία, βέβαια, Κίμπερλι, τώρα έχουν βγει και τα βίντεο στη φορά που έλεγε ότι είμαστε οι Έλληνες, ότι δεν πληρώνουμε, ότι κάνουμε λαμογές, ότι τόνα, ότι τ' άλλο. Πριν έρθει, αυτά έλεγε στην Αμερική σε διάφορα shows, σε κοινή θέα. Δηλαδή, μας κατηγορούσε μέσα στα μούτρα μας. Και μετά τη φέρανε εδώ πρέσβη. Karma is a bitch, Κίμπερλι. Karma is a bitch.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Δεν
0: θα πω μόνο. Διότι ήρθε εκεί που έκραζε και έφτυνε, αλλά έφυγε όπως της αρμόζει.
1: Με το κεφάλι σκυμμένο.
0: Και όχι τίποτα άλλο, θα της μένει και η τρέσα μέσα στη μούρη, δεν πρέπει να σκοτωθεί. Θα πατήσει κάτι, καμιά λακκούβα, βάει καμιά σούπα.
3: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
4: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
5: Οκ!
3: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
6: Και παίζει παντού.

0: Αχ, Παναγία μου, τέχνη δέρ, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 8 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Έχουμε να δώσουμε και δωράκι αμέσως τώρα για εσάς που θέλετε να πάτε μπόλι.
1: Κάτσε να σε πάω πρώτα στην Αθηναϊκή Επιλογραμμή.
0: Να σε πάω
1: στην Τραπεζαρία που είναι
0: έτσι.
1: Το σημείο που μοιραζόμαστε γεύσεις, δυναμώνουμε σχέσεις και δημιουργούμε αναμνήσεις. Αθηναϊκή Επιλογραμμή, λοιπόν, σε μια έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης θα ανακαλύψετε τα έπιπλα που ταιριάζουν στο δικό σας το σπίτι. Αθηναϊκή κατ' παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
0: Yes. 28-12-55-961 καλείτε τώρα για να δώσουμε bowling, δύο παιχνίδια σε έναν τυχερό και έχω τη γραμμή ήδη. Παρακαλώ, καλημέρα. Έπεσε η γραμμούλα. Να ξανακαλέσετε. Δύο παιχνίδια bowling σε ένα τυχερό. Με την παρέα του θα πάτε να περάσετε υπέροχα στο Ηράκλειο Bowling Center. Και διασκέδαση και ψυχαγωγία μαζί. Όλα πακέτο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά κι εμείς. Σας ακούω ήρεμη, χαλαρή στο σπίτι?
2: Όχι, στον δρόμο.
0: Συγχαρητήρια για την ψυχραιμία και την ηρεμία.
1: Έτοιμη για δουλειά.
2: Ναι, ναι.
0: Έχετε πιει καφέ?
2: Δύο από το πρωί.
0: Α, καλά πάει αυτό. Και είστε τόσο ηρεμοί με δύο καφέδες?
2: Ναι.
0: Ήτανε ντεκαφέινε μάλλον?
2: Ορίστε.
0: Ντεκαφέινε λέω θα ήταν.
1: Για να είναι ηρεμή.
0: Γιατί ακούσε πολύ ηρεμία ρε παιδί μου. Το όνομά σας ποιο είναι?
2: Σανέλα.
0: Πώς?
2: Σανέλα.
1: Σανέλα.
2: Ναι, Σανέλ.
1: Βγάλε το τελευταίο Α και κάνε το Σανέλ σκέτο.
0: Κοκό, Σανέλ.
2: Σανέλ.
1: Το Α το τελευταίο βγάλε το, μην το λες.
0: Σανέλα. Όχι, okay. Γιατί διαφοροποιείται Β, έχει προσωπικότητα. Σανέλα. Μ' αρέσει το Σανέλα. Σανέλα, το όνομα σου ιδιαίτερο, είσαι από Ελλάδα?
2: Όχι, Σέρβα είμαι.
0: Α, λανεμόγε,
1: ναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναναν
2: θυμάμαι.
0: Ζέλικο, πώς το λένε.
2: Γιωφτήμοβιτς.
0: Ορίστε. Από τότε τον έχω χάσει εδώ μεταξύ. Έβγαλε αυτή την κομματάρα με τα γεια σας, Ξαπανιζόλ. Τι έγινε.
2: Όχι, στη Σερβία δουλεύει, εντάξει, είναι.
0: Στη Σερβία είναι δυνατός τραγουδιστής.
2: Είναι.
0: Ωραία, μια χαρά.
2: Και γράφει τραγούδια υπόλοιπους.
0: Α, είναι και συνθέτης και...
2: Ναι.
0: Ωραία, παιδιά.
2: Και συνεργάζεται πολύ με Έλληνες.
0: Αλήθεια. Γενικά η Σερβία με την Ελλάδα, παιδιά, έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Εγώ έχω αυτή την αίσθηση. Έτσι δεν είναι.
2: Έτσι είναι.
0: Κάτσε να πατήσω λάνεμο για να το βρω, να το βάλω, γιατί μου άρεσε τώρα. Και η παραγωγή θα παίξει παλαμάκια, αλλά δεν με πειράζει καθόλου. Λοιπόν, για πες μας, θα πας bowling.
2: Παιδιά, όχι εγώ.
0: Ποιος τα πάει.
1: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου?
2: 16 και 12.
1: Τα μάμη είναι το δώρο για τα παιδιά. Έχεις απόλυτο δίκιο να μείνεις στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία σου.
0: Okay, να είσαι καλά, καλά να περάσουν.
2: Καλή σου μέρα.
0: Θέλω να σου πω ότι το κομμάτι αυτό ήταν στη Eurovision το 2010, παιδιά, το Λανεμόγε. Τι κομματάρα ήταν αυτή. Εν τω μεταξύ, κάτσε να θυμηθώ, περίμενα.
1: Πιστεύω ότι ήταν πιο πρόσφατο στο μεταξύ.
0: Περίμενα, γιατί τώρα θέλω να ακούσω λίγο την ακροάτρια, γιατί θέλω να τη ρωτήσω και κάτι άλλο, κάτσε την έχασα. Σανέλα.
2: Έλα, εδώ είμαι.
0: Εδώ είσαι. Ερώτηση. Και η μόλιτβα. Αυτό ήταν πάλι δικό σας.
2: Μόλιτβα, ναι, Μάρια Σερίφοβιτ.
0: Μα κομματάρε στη Σερβία.
1: Ναι, σου αρέσει η
0: Μαρίγια, Μαρίγια. Κάπω έτσι.
2: Μαρία, ναι, Μαρία Σερίφοβιτ.
0: Μπράβο.
1: Σου αρέσει η Eurovision, ναι.
2: Εμένα.
0: Ναι.
2: Δεν
0: τρελαίνεται κιόλας, αλλά δεν σε το δει.
1: Δεν ξέρεις, γι' αυτό το είπα.
0: Δύο κομματάρες.
2: Αυτά δύο μου μείνανε και εμένα.
0: Μα είναι δύο κομματάρες, παιδιά, που έχει δώσει η Σερβία στην Eurovision. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα άλλο της Σερβίας. Είναι κάποιο άλλο που θα πρέπει να θυμόμαστε, πιστεύεις. Κατάλαβες τώρα. Είναι δύο τα κομμάτια που έχει δώσει η Σερβία και έχουν μείνει στην ιστορία.
2: Γιατί ωραία.
0: Βέβαια. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή. Εμείς θα πάμε να ακούσουμε τώρα το Λανεμόγε, έτσι να το θυμηθούμε, διότι ήταν πολύ ωραίο κομμάτι, παιδιά. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: μα τι ωραία κομμάτια που έχουν περάσει από την Eurovision. Τι να λέμε τώρα, μιλάμε για κομμάτια τα οποία έχουν αφήσει τη δική τους ιστορία.
1: Και που μας αρέσουν πάρα πολύ και έτσι, βλέπετε. Και τα
0: 2007 ήταν αυτό. Θυμάστε την άλλη που έλεγε για τη μόδα του 2007, θα σας μιλήσω. Ήταν από τότε. Τι έλεγε αυτή, ήταν η Color. Που έλεγε όλος του Color τα 9 μέρα.
1: Ναι,
0: το
1: ναι,
0: θυμάστε.
1: Ναι,
0: πολύ καλό. Ήταν η μόδα του 2007. Τι ωραία πράγματα που θυμόμαστε, παιδιά, εδώ στον Γης. Μπράβο. Λοιπόν, 28-12-55-9-61. Να σου πω κάτι, δεν δίνουμε και τα εισιτηριάκια για Τεχνόπολης. Να πάτε σινεμά. Έλα, νωρίς να πάτε σινεμαδάκι σήμερα που είναι και Πέμπτη, που είναι και βροχερή μέρα.
1: Και τι άλλο. Ταιριάζει, του ταιριάζει.
0: Πούλη, παιδιά, στο σινεμά. 2-55-9-61, καλέστε. Για να τα δώσουμε τα εισιτηριάκια. Λοιπόν, που. Α, δεν πάμε πουθενά, κάτσε να δούμε που θα πάμε. Γεια σας, παρακαλώ. Καλώς τον, το όνομά σου.
2: Γιάννης.
0: Γιάννη, τι κάνεις εσύ?
2: Καλά είμαστε, δόξα τω Θεώ, έχουμε την υγειά μας, είναι όλα καλά.
0: Αυτό, ήθελα να σε ρωτήσω, τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα.
1: Είσαι στη δουλειά?
2: Όχι, στη Γνωσού είμαι τώρα, κατεβαίνω προς τα κάτω.
1: Ωραιότατα.
0: Και τι κίνηση έχει η Γνωσού, για πες μας, ενημέρωσέ μας, μιας και έχεις ανταπόκριση.
2: Στο ύψος εδώ του Βενιζελίου, στο πρώτο κυκλικό δεν έχει, παρακάτω εκεί στο λιτό έχει κίνηση.
0: Μια χαρά σε βρίσκω. Σινεμαδάκι μυρίστηκε σήμερα?
2: Ναι, αφού ο καιρός το.
0: Το επιβάλλει, παιδιά, ο καιρός στο σινεμαδάκι.
2: Βέβαια.
0: Γιάννη, τι φαγητό θα φας το μεσημέρι?
2: Δεν ξέρω τι έχει κάνει η σύζυγος.
0: Και ποιο θα περίμενες έτσι να πας το μεσημέρι και να δεις, ρε παιδί μου, και να πεις τι ωραία, επιτέλους μου έκανε αυτό το φαγητό που λαχταράζει, παιδί μου.
2: Ένα λεπτό. Εμένα, ό,τι και να μου κάνει είναι ωραίο.
1: Να τα. Άμα είναι καλή μαγείρισα, παιδιά, η σύζυγος, έτσι.
0: Πολύ
1: είναι.
0: Βασικό και αυτό, έτσι. Τι να λέμε τώρα.
2: Έτσι.
0: Τώρα το λες έτσι, επειδή μας ακούει ή γενικά ισχύει?
2: Όχι, ισχύει αυτό. Μα δεν έχω λόγο να πω κάτι άλλο.
1: Παιδιά, όπως λέει και ο δικός μου άντρας, αν μία φορά σου πω ότι μου αρέσει και εσύ δεν το ξανακάνεις, ποιος θα χάσει? Εγώ που το τρώω και δεν μου αρέσει. Οπότε το να είμαστε ειλικρινείς είναι πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια, παιδιά. Ειλικρίνεια είναι το Α και το Μ. Τι να λέμε τώρα. Ωραία, λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε. Με τη σύζυγο θα πάτε σινεμαδάκι, δηλαδή.
2: Εννοείται αυτό.
0: Ορίστε.
2: Μπορώ να πάρω την κόρη μου, βέβαια, δεν ξέρω.
1: Εντάξει.
0: Okay, μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία. Καλή σου μέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Τι ωραία κομμάτια παίζουμε σήμερα το πρωί, βρε παιδί μου. Τι είναι αυτά, φιλιά στην παραγωγή. Θα τα βάλεις όλα στα playlist. Όλα, λοιπόν.
1: Ναι. Να στείλουμε την καλημέρα μας στον Ζάκρη, στον διάδοχο
0: του
1: Γιουρίκη.
0: Γεια σου, ρε Γιώργο, καλημέρα.
1: Αλλά
0: ρε,
1: εγώ
0: Γιώργο,
1: να ξέρεις ότι με όλους αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι κάνουν μαγικά, αν δεν καταφέρουν να εξαφανίσουν κιλά από πάνω μου,
0: Γιώργο,
1: δεν τους παραδέχομαι.
0: Σε παρακαλώ, κάνε κάτι.
1: Εντάξει,
0: θα
1: αυτό.
0: Έρθουμε δύο άτομα να γίνει
1: βέβαια,
0: το μαγικό.
1: Ο Γιώργος έκανε. Ναι. Έχασε αρκετά κιλά, αν θυμάμαι καλά από τα social που έχω δει. Αλλά νομίζω τα έχασε με διατροφή, όχι με μαγικά.
0: Έκανες μαγική διατροφή.
1: Ο καλός ο μάγος όμως φαίνεται.
0: Αυτό, μαγική διατροφή.
1: Δηλαδή, άμα κάνεις ραβδί και έρθει το αποτέλεσμα.
0: Με το ραβδί αυτό είναι Harry Potter, δεν είναι μάγος. Είναι κάτι, δεν είναι ταχυδακτήλουργος. Είναι κάτι άλλο αυτό με το ραβδί που λες εσύ. Αυτό είναι η νεράιδα, πώς τη λένε. Κατάλαβες. Να έρθει η νεράιδα, να χτυπήσει το κεφάλι και να μείνει μισή. Δεν γίνεται. Γιώργο, πες, θα σε παρακολουθήσει ένα μήνυμα να τα πεις ότι αυτά δεν γίνονται. Όλα τα άλλα γίνονται με τρόπο.
1: Δεν θα έπρεπε όμως, δεν θα μπορούσε.
0: Γίνονται με τρόπο. Λοιπόν, Κατερίνα, φιλιά πολλά, αγαπημένη μας Κατερίνα.
1: Την καλημέρα μας και στην Κατερίνα.
0: Στη ρεπόρτερ, η οποία μου είπε ότι έχει και κάτσε να σου πω που μου είπε ότι έχει και κίνηση, διότι μας κάνετε και ανταπόκριση.
1: Στην έξοδο προς τεχνική, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μπράβο, για VIP, ναι, έχει κίνηση αρκετή. Και σήμερα η Κατερίνα έχει, τι μου έγραψε,
1: γιουβαρλάκια. Εμείς, παιδιά, μοσχαρόσουπα σήμερα.
0: Σήμερα είναι η μέρα της σούπας. Αν και δεν έχει τόσο κρύο να
1: πεις. Δεν έχει πολύ κρύο, αλλά να σου πω λίγο κάτι. Και πότε να περιμένουμε σε αυτό το νησί? Μπορεί να είμαστε σαν άρχικα κακοκαιρία, ξέρω εγώ.
0: Λες να είμαστε τόσο τυχεροί. Λες να είμαστε τόσο τυχεροί σαν την Κίμπερλι. Δεν ξέρω, παιδιά. Μπορεί να ξανάρθει όμως. Εγώ πιστεύω θα ξανάρθει η κακοκαιρία και φοβάμαι μην έρθει πολύ ισχυρότερη κακοκαιρία. Και πνιγόμαστε εδώ πέρα και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε και από πού να σωθούμε. Και όχι τίποτα άλλο, θα γεμίσει και το φράγμα. Και μετά, άμα γεμίσει και το φράγμα, θα ξεχυλίσει το φράγμα. Θα πνιγούμε και από το φράγμα. Εκεί που δεν είχαμε νερό στο φράγμα. Άστα, γελάμε τώρα, αλλά είναι τραγικά τα πράγματα. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τι άλλα έχουμε στην επικαιρότητα σήμερα? Για να ρίξε μια ματιά να δούμε τι γίνεται.
1: Λοιπόν,
0: γιατί το θέμα της Κίμπερλι έχει μονοπολίσει. Φυσικά η κυρία που δηλητηρίαζε το νερό του πρώην συζύγου έχει μονοπολίσει.
1: Όχι μόνο το νερό, και το mail και διάφορα άλλα.
0: Α, ήταν σε όλα τα.
1: Σε διάφορα τρόφιμα το έβαζε.
0: Παιδιά, νόμιζα ήταν μόνο στο νερό.
1: Όχι, όχι, σε διάφορα τρόφιμα. Το έβαζε όπου μπορούσε.
0: Χριστέ μου.
1: Λοιπόν. Δεν θέλω να στεναχωρηθείς για την είδηση που θα ακούσεις.
0: Όχι, Παναγία.
1: Εντάξει,
0: μου.
1: Λοιπόν.
0: Αφορά την Εφηθόδη.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Αφορά την Προβατίνα την Πόπη.
0: Φιλιά στην Πόπη τη γραμματεία, καταρχάς να στείλουμε. Την Προβατίνα την Πόπη.
1: Πώς και δεν θυμήθηκες τη Μαλιωτάκη και θυμήθηκες την Πόπη γραμματεία? Ποιο πολλές φωνότητες έδινες την Πόπη Μαλιωτάκη?
0: Είναι η Πόπη GBT.
1: Ωραία, δεν είναι, η Πόπη GBT, όνομα. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις τι έγινε. Τι θυμάσαι καταρχάς την Πόπη την Προβατίνα?
0: Όχι. Θα έπρεπε.
1: Θα έπρεπε, γιατί.
0: Αν την είχα δοκιμάσει όμως με τη γανιτή πατάτα κυδονάτη, μπορεί να τη θυμόμουν καλύτερα, κατάλαβες.
1: Κάποιοι άλλοι την απολαμβάνουν έτσι, πιστεύω. Λοιπόν, άκου τώρα. Δραματική κατάληξη είχε η επιχείρηση αναζήτησης της Προβατίνας Πόπης.
0: Να τα.
1: Την οποία την είχε υιοθετήσει, είχε υιοθετηθεί από φιλόζωο το 2022 στον Τύρναβο. Από τις 6 του Οκτώβρη μέχρι και χθες, προχθές που βρέθηκε, ήταν αγνοούμενη.
0: Χάσανε Προβατίνα 20 το ζώο, δηλαδή το είχαν στο σπίτι την Προβατίνα αυτή. Αυτό θες να μου
1: πεις. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν στο σπίτι.
0: Γι' αυτό
1: σπίτι,
0: την βγάλανε
1: σε...
0: Πόπη. Παιδιά, για να την βγάλανε Πόπη. Ήτανε πως ήτανε? Χτενισμένη εννοώ, καθαρή.
1: Δεν τη βλέπω.
0: Μία φωτογραφία δεν έχει το θέμα που διαβάζεις.
1: Έχει μια φωτογραφία, αλλά πιστεύω ότι είναι ένα αρνάκι τυχαίο.
0: Ήτανε καλοπισμένο το αρνάκι.
1: Άκου, τέλος
0: γιατί
1: πάνω,
0: άμα το έχεις στο σπίτι.
1: Περίμενε λίγο να σου πω. Διότι ναι, χάθηκε από τις 6 Οκτωβρίου η Προβατίνα η Πόπη. Όμως η κυρία Άννα Ξενοπούλου που είχε αναλάβει τη φροντίδα της καταγγέλει.
0: Ναι.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είχε βρει το ζώο μωρό και τώρα το ζώο βρέθηκε νεκρό σε ιδιόκτητο περιφραγμένο χώρο. Και καταγγέλουν κακομαθημένα πλουσιόπαιδα που έκαναν αυτήν την.
0: Την
1: πράξη, ναι, στο, στην Προβατίνα την Πόπη.
0: Σκότωσαν λοιπόν τα πλουσιόπεδα την Προβατίνα την Πόπη.
1: Έτσι καταγγέλει αυτή, έτσι.
0: Από πού να το πιάσεις και δηλαδή, από πού να το αφήσεις. Αυτή την Προβατίνα την Πόπη πού την είχε? Στο σαλόνι ή στο αλόνι?
1: Δηλαδή, περίμενε, αν αντί για το σαλόνι την είχε στη φάρμα της, ναι. Κάνει μεγάλη διαφορά.
0: Έχει ονομάσει έτσι τις Προβατίνες, είναι η Πόπη, η Κατερίνα, η Γεωργία.
1: Όχι, παιδάκι μου, σου λέω, την είχε υιοθετήσει το 2022. Το είχε το ζωντανό πόσα χρόνια? 4.
0: Ναι.
1: 4 χρόνια είχε ένα ζώο και το φρόντισε.
0: Ένα ή πολλά, Χριστιανή μου, κάτι.
1: Ένα, παιδί μου, την Πόπη την Προβατίνα, ένα.
0: Ορίστε. Και σου λέει τα πλουσιόπεδα θανάτωσαν το ζώο. Να πληρώσουν οι γονείς και τα πλουσιόπεδα.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, τι είναι μια ζωή να την πληρώσει, δεν είναι.
0: Αποζημίωση θέλει, κυρία. Τι θέλει, δηλαδή, δεν έχω καταλάβει.
1: Να καταδικαστούν οι ένοχοι, γιατί είναι φιλόζωοι.
0: Α. Δεν θα πρέπει να καταδικαστούν. Καταρχάς, τώρα βλέπεις ότι κάνεις κακό σε ζώο. Είναι πιο πιθανό να πας στη Σόβη ηλεκτρική καρέκλα, μη σου πω, όταν κάνεις κακό σε ζώο,
1: παρά
0: την άλλη που έβαζε στον πρώην άντρα της δηλητήριο.
1: Αυτή έχω την εντύπωση ότι φέθηκε ελεύθερη, παιδιά. Αν ξέρει κάποιο, 28-12-55-61.
0: Τι να πω, τι να πω, δεν ξέρω. Ναι, φυσικά να γίνει παραδειγματική τιμωρία για την προβατίνα την Πόπη. Θα κάνουμε και πανό.
1: Εγώ θέλει να τη κάνουμε μια κατσαρόλα κοκκινιστή προβατίνα της την πάμε, αλλά δεν θα τη φάει.
0: Θα στη φέρει κολάρου. Θα στη φέρει κολαρού, μην την πας και
1: εγώ βέβαια
0: πιστεύω. Μαγαρίστε κιόλας, θα την πετάξει και στο πάτωμα. Καλιά να τη φάμε εμείς, παιδιά, τι να λέμε.
1: Πιστεύω
0: τώρα.
1: Βέβαια, ακράδαντο, ότι η προβατίνα η Πόπη έγινε. Έτσι, γιουβετσάκι, δεν ξέρω.
0: Γιουβετσάκι, λες. Ναι, δεν ναι. Ξέρω, παιδιά, τι έχει γίνει η προβατίνα.
1: Αλλά αφού το βρήκανε νεκρό το ζώο.
0: Δεν, τώρα νεκρό ζώο δεν το κάνει γιουβέτσι, παιδιά. 9 και 31 θα μου γυρίσουν τα άντερα.
1: Κάπως το βασάνισαν, μάλλον.
0: Σας παρακαλώ, δεν θα ήθελα.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, τα αγαπάμε τα ζωάκια.
0: Εννοείται.
1: Όποιος δεν θέλει να έχει, μπορεί να μην έχει. Οι υπόλοιποι που έχουν και τα αγαπάνε θα πρέπει να τα σεβόμαστε.
0: Και όσοι δεν τους ενδιαφέρουν, να μην τα

0: Για επιστρέψαμε εδώ στον Kiss 961 να ευχαριστήσω και την εταιρεία Κασοτάκη που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που ψάχνετε κουφώματα αλουμινίου ή PVC, πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές και κάγκελα για το χώρο σας, η εταιρεία Κασοτάκη είναι εδώ στην πόλη μας, έτοιμη να τα αναλάβει όλα, όπως επίσης και τα προγράμματα Εξοικονομώ. Λοιπόν, ήθελα να πάμε. Σήμερα βλέπω ότι θα υπάρξει η πρώτη διανομή του πετρελαίου θέρμανσης.
1: Καλή επιτυχία.
0: Ελλάδα. Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Ευχόμαστε να μην έρθει ποτέ κρύο με τις τιμές που βλέπουμε.
1: Πραγματικά.
0: Αυτό. Δηλαδή, βλέπεις και λες τώρα.
1: Θα γίνει μια επιδότηση. Βέβαια, δεν αλλάζουν τα οικονομικά κριτήρια σε σχέση με πέρυσι. Θα είναι ακριβώς τα ίδια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ό,τι ίσχυε πέρυσι από οικονομική άποψη θα ισχύει και φέτος. Οπότε δεν έχει δηλαδή να διευρυνθούν, να μπουν περισσότεροι άνθρωποι. Απλά θα υπάρχει επιδότηση για τους ήδη υπάρχοντες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Καλή επιτυχία, Ελλάδα. Καλή θέρμανση να ευχηθούμε στον κόσμο. Φαντάζομαι ότι θα ενισχυθεί η αγορά κουβέρτας.
1: Ολόσωμη. Σόμπα και όλα.
0: Μα υπάρχουν κάτι κουβερτάκια που τα ντύνεσαι με φερμουάρ. Δεν τα έχετε δει, παιδιά, αυτά τα ωραία. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά για να κυκλοφορεί μέσα στο σπίτι.
1: Εντάξει, είναι λίγο.
0: Ναι, με τις τιμές αυτές δεν βλέπω να γίνεται δουλίτσα.
1: Δεν θα γίνει δουλίτσα. Είναι ξεκάθαρο.
0: Αυτό. Δηλαδή, θα σκέφτεσαι τι να πληρώσω αυτό το μήνα. Να πληρώσω το ενίκιο, να πληρώσω το ρεύμα ή να πληρώσω το πετρέλαιο. Δηλαδή, πλέον έτσι κάπως θα γίνεται.
1: Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο ότι έτσι κάπως θα γίνεται. Είναι ότι είναι και πάρα πολλά τα. Είναι ακριβό και το ρεύμα, είναι ακριβό. Δηλαδή. Πήραν αύξηση και τα ξύλα. Δηλαδή, έλεγαν χθες κάποια ρεπορτάζ που έβλεπα ότι εγώ λέω: έχω ακόμα τα περισσότερα και δεν έχω βάλει αύξηση. Αλλά μόλις τελειώσουν και έρχονται τα καινούργια, θα είναι με αυξημένη τιμή. Τι που έλατε να τα πάρετε και τώρα στον μπαμπαμ.
0: Ναι.
1: Και δεν είμαστε μόνο εμείς εδώ που είμαστε καλά. Τουλάχιστον μέχρι πέρυσι. Δεν μπορούσαμε να συζητάμε και για κυρίω την Κρήτη. Έτσι την περνάγαμε πολύ light. Εγώ, α πούμε, πέρυσι, παιδιά, θυμάμαι χαρακτηριστικά, δεν άναψα σε κανένα υπνοδωμάτιο air condition ούτε μία φορά.
0: Ναι.
1: Μόνο στο κεντρικό χώρο που καθόμασταν, α πούμε. Αυτά τώρα τα πράγματα.
0: Ήταν γλυκό ο χειμώνα.
1: Ήταν γλυκό ο χειμώνα. Φέτο θα μα πάει αλλιώ.
0: Δεν θα είναι γλυκό ο χειμώνα από ό,τι φαίνεται, διότι από νωρί είδαμε ότι δεν θα γίνει δουλίτσα.
1: Μας το έδειξε το άγριο το πρόσωπό.
0: Μας το έδειξε από νωρίς, παιδιά, το πρόσωπο.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Αυτό,
1: καλά
0: μακάρι.
1: Να είμαστε και θα τη βρούμε την άκρη.
0: Θα τη βρούμε, παιδιά, και θα μαζευόμαστε κάθε βράδυ σαν λούν το σπίτι.
1: Αγκαλίτσες, παιδιά, αγκαλίτσες θέλει. Η κατάσταση
0: αυτό.
1: Τώρα θέλει αγκαλίτσες.
0: Αυτό. Λοιπόν, κάπου θα με πήγαινε στο Σερβετάλι.
1: Θα σε πήγαινα στο Σερβετάλι, ο οποίος, παιδιά, πρόκειται να παίξει τον ρόλο του Αγίου Ιωσήφ.
0: Να το.
1: Βρέθηκε λοιπόν. Τέλος πάντων, συμμετείχε σε ένα θέμα συζήτηση στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου. Συμμετείχε σε μια συζήτηση με θέμα πνευματικό ήθος και τέχνη του ηθοποιού. Τον είδαμε έτσι σε αυτήν την καινούργια εμφάνιση.
0: Έχει αφήσει, παιδιά, μαλλιά, γένια, είναι αγνώριστος.
1: Είναι σαν παπάς.
0: Σαν μοναχός. Ολότελα θα λέγαμε.
1: Ολότελα.
0: Ναι. Οπότε θα υποδηθεί τη ζωή πιανού Αγίου
1: Ιωσήφ.
0: Του Ιωσήφ.
1: Δεν ξέρω τι ιδιαίτερο έχει η ζωή του Αγίου Ιωσήφ. Συγχωρέστε με,
0: είναι
1: καλά, συγχωρνάτε με. Έτσι λέει εδώ.

0: Δεν θα ήταν.
1: Μιλάμε για τον Ιωσήφ και Μαρία. The father of Jesus Christ.
0: Α, αυτόν τον Ιωσήφ. Ναι, προφανώς.
1: Ποιον Ιωσήφ εννοεί.
0: Έχεις δίκιο.
1: Ξέρεις εσύ κανένα άλλο Ιωσήφ. Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Όχι, ναι,
1: υπάρχει κάποιος άλλος. 2-55-61, όποιος γνωρίζει και ενδεχομένως.
0: Είναι ο ρόλος του Αγίου Ιωσήφ του ησυχαστή. Σε μια καινούργια τηλεοπτική σειρά.
1: Α, μήπως είναι άλλος ο ησυχαστής.
0: Τον περασμένο Μάιο είχε επισκεφθεί το Άγιο Όρος, όπου ακολούθησε την μοναστική καθημερινότητα προκειμένου να προσεγγίσει το χαρακτήρα που θα υποδηθεί καλύτερα. Παιδιά, εμένα να ξέρετε, οι ηθοποιοί που το ζουν, μ' αρέσουν. Δηλαδή το ζει, πήγε να το δει από κοντά για να ξέρει πώς θα το. Εγώ δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα σκέφτομαι ότι είδα προχθές ένα ή δύο επεισόδια από αυτό με τις καλόγριες στον Αλφα. Πού παίζει, μωρέ.
1: Ναι, για πες.
0: Εσένα θα σ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Είναι χιουμοριστικό.
0: Ναι, ναι, με τη Ρένια Λουιζίδου. Αυτό με τις καλόγριες, πώς λέγεται.
1: Αυτό είναι παλιό, παιδιά.
0: Έχει τώρα το 2. Όχι, καλέ.
1: Όχι, παιδιά.
0: Έχει τώρα τη βερσιόν 2, τέλος πάντων, τη δεύτερη σεζόν.
1: Ξέρω ποιο λες. Είχε πάρα πολύ γέλιο.
0: Εγώ, παιδιά, προχθές γέλασα πολύ. Εμένα, γενικότερα εμένα μου αρέσουν αυτές οι κωμωδίες.
1: Ναι, και εμένα.
0: Και γέλασα.
1: Πώς το λέγανε, παιδιά, 2-55-60.
0: Καλέ, με κάτι με καμπάνες. Κάτι με καμπάνες να έχει ο τίτλος. Σου θυμίζεις ένα κάτι το καμπάνες.
1: Θεοδούλη.
0: Όχι. Πώς?
1: Πώς?
0: Φόνη στο καμπαναριό.
1: Είναι με την ιερά μονή της ουσίας Θεοδούλης.
0: Το βρήκαμε. Το βρήκαμε λίγο με συνεργασία, ναι. Με τις καμπάνες, οι καμπάνες τι πούν, ναι.
1: Ναι.
0: Φώνη στο καμπαναριό. Αυτό.
1: Ωραίο.
0: Ήτανε, και το περιστατικό που είδα εγώ ήταν με ένα κύριο, ο οποίος ήταν στο μοναστήρι και συνουσιαζόταν με μια παράνομο ζευγάρι, τέλος πάντων, με μια άλλη κυρία. Και επειδή ήταν μια παράνομη συναλλαγή, τους γδίσανε, τους βάλανε μέσα στο αυτοκίνητο και τους ρίξανε μέσα στη λίμνη. Οπότε αυτό ήταν ο φόνος που είδα εγώ. Και μετά σούσουρο στο χωριό ότι παράνομη σχέση και τους λύθηκε ο Λευγές κατά τη διάρκεια και τσούλησε το αυτοκίνητο και ατύχημα εν τέλει.
1: Να τα. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
0: Φώνη στο καμπαναριό, πολύ ωραίο, παιδιά, δείτε το.
1: Ορίστε. Έχουμε και ωραίες ελληνικές παραγωγές τελικά.
0: Κοίτα, γενικότερα έχει πάρα πολλά σύρια, αλλά εγώ δεν προλαβαίνω να τα δω ούτε να πάρω χαμπάρι.
1: Δεν ξέρω ποιος προλαβαίνει πραγματικά.
0: Και αυτό νομίζω κάθε Παρασκευή το παίζει και εγώ κάποια επανάληψη πέτυχα, αλλά είναι ωραίο.
1: Μαγιά Παταμονή Αγία Θεοδούλης, μήπως είναι άλλο αυτό που λέω εγώ.
0: Αυτό θα είναι, δεν έχει άλλο με καλόγριες.
1: Μα παιδιά, μήπως είναι κάποιο άλλο, ναι, με καλόγριες αυτό που σου λέω. Για Παταμονή Αγία Θεοδούλης. Και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Μα αυτό πρέπει να είναι το ένα που λες εσύ.
1: Μα είναι σίγουρο ότι δεν είχε ολοκληρώσει τελείως. Να δούμε σε ποιο σύριαλ.
0: Μα μετά
1: αυτό.
0: Από χρόνια το.
1: Για να δούμε. Ήταν αυτό με τη Μονή Αγίας Θεοδούλη. Έτσι δεν λεγόταν, ρε παιδιά, αυτή η σειρά. Πριν από 2-3 χρόνια να ήταν. Έχουμε και μήγες εδώ μέσα στο στούντιο για κάποιο διευκρίνηση στο λόγο.
0: Φώνη στο καμπαναριό, είναι Μονή Αγίας Θεοδούλης. Αυτό ήταν το πρώτο που λες εσύ.
1: Εξαιρετικό το πρώτο.
0: Τώρα πολύ έχει καλό το δεύτερο. Τρία επεισόδια έχει δείξει το δεύτερο.
1: Μπορούμε να τα δούμε
0: στο
1: από
0: πρώτο.
1: Από το κανάλι. Τα έχει ανεβάσει το κανάλι, να τα δούμε σε ποιο κανάλι καταρχάς.
0: Φαντάζομαι πως ναι. Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Ρένια Λουιζίδου.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πολύ ωραίο σας λέω τώρα.
1: Ναι, ναι, είναι καλό.
0: Στον Αλφα είναι.
1: Στον Αλφα.
0: Δεν θα το,
1: άρα
0: ναι.
1: Θα μπορούμε να δούμε στην επανάληψη από το τηλεκοντρόλ αυτό που πάμε στα κανάλια και. Δεν θα μπορούμε, πιστεύεις.
0: Θα μπορούμε.
1: Θα μπορούμε, φαντάζομαι.
0: Να το δω. YouTube αλλιώς, ξέρω εγώ. Δεν θα υπάρχει κάπου.

0: Mr. Know It All, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε 10 και 48 λεπτά. Πρέπει όντως να πάμε στο Power Play της εβδομάδας και στο break μας.
1: Θα πάμε,
0: για να επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
0: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
0: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι. Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι, στην Αλικαρνασό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
3: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
4: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
5: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
0: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
5: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Μιχάλης και Εβίτα.
0: The Diri Diri Show.
5: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στα 53 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
7: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
5: Kiss 961.

0: New Religion, λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε και για σήμερα. Να ευχαριστήσουμε την αγαπημένη μας Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα.
1: Λοιπόν, στην Αθητάκη 40, στην Έλκαρναστό στη Λεφόρη Κάρου 63 και στον κεντρικό δρόμο της Χερσονήσου θα βρείτε τη Σουβλακούπολη, όπου μιλάμε για το αυθεντικό ελληνικό street food. Όπου καθημερινά τα κρέατα είναι από το εργαστήριό τους, αγνά ελληνικά κοτόπουλα με ψησίματα της Όρος που εγγυούνται κορυφαία γευστική εμπειρία με αληθινές φρέσκες πατάτες, με φανταστικά σουβλάκια, με λαχταριστές μπριζόλες, γιατί στη Σουβλακούπολη απλώς ξέρεις τι τρως.
0: Ώρα μας να μαζέψουμε τα μπογαλάκια μας, θα σας αποχαιρετήσουμε με το Top 10 όπως μας το παρουσίασε σήμερα η Κοσμαδάκη τη Δευτέρα που μας πέρασε. Όμως θα ξανάρθει την Παρασκευή, όπου θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα electro-pop κομμάτια και Eurodance των 90s. Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά. Νούμερο 10.

Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss. Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες ρομπότ στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
2: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
3: Μα είναι βραδιά bowling.
2: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
3: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
4: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
3: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
5: Δεν είναι θέμα θέλησης.
6: Δεν είναι επιλογή μου.
7: Έχω παχυσαρκία.
8: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
3: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη. Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
0: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
3: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
0: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
3: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά. Αλουμίνια. Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810 326 202.

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
1: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
0: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
0: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: Μίλε. Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα.
5: Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
5: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στον Τζάκ ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί μου, άκου. Ναι. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως δεν είμαι
2: για σένα αυτές οι διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπρεπε να τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ στείλετε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει. Παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Και ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς.
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή όλοι σου ήταν πάνω σου, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν

0: επιλογή μου.
1: Έχω παχυσαρκία.
2: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Pharmaserv Lilly και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Pharmaserv Lilly με την υποστήριξη της ημερώες σας.
3: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλουσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφι.
5: Τι να είναι το CNC?
6: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
7: Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης η Miele ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Miele Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Miele Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μια Miele φτιαγμένη για σένα.
8: Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
9: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
10: Στα πεζά, κυρία.
9: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
10: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
11: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
12: KISS 961.

0: Σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homon.gr. Μία φορά Miele. Για πάντα Miele.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
7: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 28 10 326 202.
8: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
9: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
8: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

λεπτά. Νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
1: Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 10.

νούμερο 6.

0: Radio. Και τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Ζητέ μου, τι ακούω εδώ μέσα. Η κοπέλα θέλει να φτιάξει πρόντιτζι. Είναι συγκρότημα, πες.
2: Θέλει να φτιάξει πόριτζι.
1: Παιδιά, θέλει να φτιάξει πόριτζι και λέει, έρχεται μας λέει, θέλω να φτιάξω πρόντιτζι. Ναι, μισό λεπτό σου πάνω τραγούδι. Είμαστε με τα καλά μας εδώ μέσα. Που θέλει να φτιάξει πρόντιτζι. Πρόντιτζι. Να κλείσουμε με πρόντιτζι σήμερα, έτσι, για να το φάει η κοπέλα το τραγούδι. Τι να κάνεις? Να το ράψεις, Χριστιανή μου, που θα κάνεις πρόντιτζι. Συνταγή για πρόντιτζι έγραψε το TikTok.
2: Τι έβγαλε, τι είναι, τρώγεται.
1: Τρώγεται αυτό που σου βγάλει το TikTok. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα? Πόριτζ.
2: Είναι, παιδιά, είναι βρώμη.
1: Πόριτζ έξω. Πόρις έξω. Σε παρακαλώ τώρα από εδώ.
2: Είναι βρώμη μεγάλα, τέλος πάντων.
1: Καλύτερα η πρόντιτζι.
2: Να σου πω λίγο.
1: Να του σκίσει το ποτήρι. Παιδιά, τι ακούμε πάλι σήμερα εδώ μέσα? Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να μετράω από πού θα μου έρθει η ρουκέτα εδώ μέσα. Μπαίνουν μέσα και πετάνε ρουκέτες. Τέτοιο σύστημα ούτε η Αμερική δεν έχει άμυνας. Ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
4: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες ρομπότ στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41. Τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
5: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: κάνεις?
1: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
0: Όχι δα! Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
3: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
3: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
0: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
4: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
4: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
5: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

Κις 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Kiss 961.

961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στο τσάκι ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει.
2: Και θα γυρίσεις.
1: Παιδί,
2: ναι.
1: Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
2: δεν είμαι για
1: τέτοια.
2: Σένα αυτές τις διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο
1: κολυμπώντας, ας πούμε.
2: Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική
1: πίσω.
2: Κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μα πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει. Παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου υπόφασε.
1: Ήταν γυμνή όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα
1: περπατήσει. Πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Να, τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου πω, ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαγιάς, την άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Γδύσου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
4: Φυσικά, στο Νερόμυλο χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
3: Και φαγητό, σέρβις?
4: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος 2810-26-25-22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπε στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Μίλε σε έναν κόσμο που τρέχει. Η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
7: Σήμερα ο υδράργυρος στους 5 βαθμούς.
3: Α, δεν γίνεται. Θα φάμε το μισθό στο ρεύμα. Πώς θα κρατήσουμε το σπίτι ζεστό?
8: Easy Home, αγάπη μου.
3: Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
8: Μόνο αυτό φτάνει. Με την Easy Home εξοικονομούμε έως 70%.
3: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα. Λύσεις σε ICF, ProCAD ή συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-31-8786.
8: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
9: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει

0: 92. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: I've seen the devil dance on set.

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
1: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
1: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης η Miele ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Miele Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Miele Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει. Έχει μία Miele φτιαγμένη για σένα. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
5: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας. Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
6: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
7: Στα πεζά, κυρία.
6: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος, κατά τη μυθολογία, βρίσκεται...
7: Μα, κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
8: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίο.

στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545. 10 επιτυχίες. Λάθος. 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή. Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω. Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Σπύρι Σόου. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Ξέρετε μου τι ακούω εδώ μέσα. Η κοπέλα θέλει να φτιάξει πρόντιτζι. Είναι συγκρότημα, πες.
2: Θέλει να φτιάξει πόριτζι.
1: Παιδιά, θέλει να φτιάξει πόριτζι και λέει, έρχεται μας λέει, θέλω να φτιάξω πρόντιτζι. Ναι, μισό λεπτό να σου πω ένα τραγούδι. Είμαστε με τα καλά μας εδώ μέσα. Που θέλει να φτιάξει πρόντιτζι. Πρόντιτζι. Να κλείσουμε με πρόντιτζι σήμερα έτσι για να το φάει η κοπέλα το τραγούδι. Τι να κάνεις. Να το ράψεις, Χριστιανή μου, που θα κάνεις πρόντιτζι. Συνταγή για πρόντιτζι έγραψε στο TikTok.
2: Πώς έβγαλε, τι είναι, τρώγεται.
1: Τρώγεται αυτό που σου βγάλει το TikTok. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα. Πόριτζ.
2: Είναι, παιδιά, είναι βρώμη.
1: Πόριτζ έξω. Πόρις έξω, σε παρακαλώ τώρα από εδώ.
2: Είναι βρώμη μεγάλα, τέλος πάντων.
1: Καλύτερα η πρόντιτζι.
2: Να σου πω λίγο.
1: Να του σκεί το ποτήρι. Παιδιά, τι ακούμε πάλι σήμερα εδώ μέσα. Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να μετράω από πού θα μου έρθει η ρουκέτα εδώ μέσα. Μπαίνουν μέσα και πετάνε ρουκέτες. Τέτοιο σύστημα ούτε η Αμερική δεν έχει άμυνας. Ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Tiri Tiri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961. 15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
1: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
7: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
6: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
6: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
8: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
6: Αθηναϊκή Επιπρογραμμή, επιτέλους σπίτι.
9: Νεφροί εκπέμπουν SOS, επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS, καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις?
10: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
11: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Kiss 10 στη σειρά. Go
13: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μίλε, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Μίλε παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Μίλε δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, οικονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Μίλε, για πάντα Μίλε.
2: Δεν είναι θέμα θέλησης.
3: Δεν είναι επιλογή μου.
2: Έχω παχυσαρκία.
4: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
5: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
6: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
5: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
7: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
5: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
8: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-2273-58. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι.
1: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
2: Τι να είναι το CNC?
0: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
4: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
5: Μα είναι βραδιά bowling.
4: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
5: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
6: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
0: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες. Και τώρα.
7: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Radio.
1: Και
0: τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
2: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στον τσάκι ήμουν να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί,
2: ναι.
1: Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως
2: δεν είμαι για σένα αυτές τις διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο κολυμπώντας, ας πούμε. Ξεκούραστα.
1: Ξεκούραστα. Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει. Παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα
1: περπατήσει. Γύρισα πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Ωραίο αυτό. Πα στο φαράκι τη αμαγιά την άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλο 7 ώρε ποδαρόδρομο και σου λέει πώ θα φύγω, Παναγία μου. Δηλαδή σου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Δεν είναι θέμα θέλησης.
5: Δεν είναι επιλογή μου.
4: Έχω παχυσαρκία.
6: Η παχυσαρκία είναι χρόνια νόσος και η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα. Επισκέψου τον ειδικά διαμορφωμένο διαδραστικό χώρο από τη Φαρμασέρβ Λίλη και μάθε περισσότερα για την παχυσαρκία το Σάββατο 17 Οκτωβρίου 9 με 5 το απόγευμα στην Πλατεία Ελευθερίας. Μια εκστρατεία ενημέρωσης από τη Φαρμασέρβ Λίλη με την υποστήριξη της ημερώες σας.
0: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Η εταιρεία που έχει υλοποιήσει τα περισσότερα εξοικονομώ κατοίκων στην Κρήτη συνεχίζει δυναμικά. Ελάτε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά σας με τα κορυφαίας ποιότητας συστήματα αλουμινίου Αλουμίνκο ή τα συνθετικά κουφώματα της Κέμερλινγκ. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης εμάς θα βρείτε κάγκελα, μεσόπορτες, πέργολες αλουμινίου, θωρακισμένες πόρτες και σιδηροκατασκευές. Αλουμίνια Ζήνων Διονυσιάδης. Παπαναστασίου 140 και στο τηλέφωνο 2810-326-202.
10: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Βοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις.
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810 26 25 22.
4: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
5: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
6: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια, όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
1: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
7: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
1: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
1: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
8: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
9: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
10: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πείστε μου, τι ακούω εδώ μέσα. Η κοπέλα θέλει να φτιάξει Prodigy. Είναι συγκρότημα, πες.
2: Θέλει να φτιάξει Porridge.
1: Παιδιά, θέλει να φτιάξει Porridge και λέει, έρχεται μας λέει, θέλω να φτιάξω Prodigy. Ναι, μισό λεπτό σου ένα τραγούδι. Είμαστε με τα καλά μας εδώ μέσα. Που θέλει να φτιάξει Prodigy. Prodigy. Να κλείσουμε με Prodigy σήμερα, έτσι, για να το φάει η κοπέλα το τραγούδι. Τι να κάνεις? Να το ράψεις, Χριστιανή μου, που θα κάνεις Prodigy. Συνταγή για Prodigy έγραψε στο TikTok.
2: Πώς έβγαλε, τι είναι, τρώγεται?
1: Τρώγεται αυτό που σου βγάλει το TikTok. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα? Porridge.
2: Είναι, παιδιά, είναι βρώμη.
1: Porridge έξω. Porridge έξω. Σε παρακαλώ τώρα από εδώ.
2: Είναι βρώμη μεγάλα, τέλος πάντων.
1: Καλύτερα η Prodigy.
2: Να σου πω λίγο.
1: Να του σκεί το ποτήρι. Παιδιά, τι ακούμε πάλι σήμερα εδώ μέσα? Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να μετράω από πού θα μου έρθει η ρουκέτα εδώ μέσα. Μπαίνουν μέσα και πετάνε ρουκέτες. Τέτοιο σύστημα ούτε η Αμερική δεν έχει, η άμυνας. Ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 W μόνο 179 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 V μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες Robot στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Miele, σε έναν κόσμο που τρέχει, η Miele παραμένει σταθερή. Για πάνω από 125 χρόνια ορίζουμε την έννοια της αξιοπιστίας. Η Miele δεν σχεδιάζει προσωρινές λύσεις. Δημιουργεί ηλεκτρικές συσκευές αντοχής, εργονομικές και κομψές. Είναι η σιγουριά ότι επιλέγετε το καλύτερο για το σπίτι σας. Πώληση και σέρβις για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Γνωσού 103 και Evans 4 στο Ηράκλειο, Περίδου 14 στα Χανιά. E-shop homeon.gr. Μία φορά Miele, για πάντα Miele.
6: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
1: Έρχονται μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
0: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
1: Τι να είναι το CNC?
2: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
3: Σήμερα ο υδράργυρος στους 5 βαθμούς.
4: Α, δεν γίνεται. Θα φάμε το μισθό στο ρεύμα. Πώς θα κρατήσουμε το σπίτι ζεστό?
5: Easy Home, αγάπη μου.
4: Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Μόνο αυτό φτάνει. Με την Easy Home εξοικονομούμε έως 70%.
6: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα. Λύσεις σε ICF, ProCAD ή συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17. 2810-31-8786.
5: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Γιώργο, θα μας βγάλεις για φαγητό?
8: Μπαμπά, μου έταξες παιδότοπο.
1: Μα είναι βραδιά bowling.
8: Και ηλεκτρονικά μου έταξες.
1: Ωραία, έχω την τέλεια λύση. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory.
9: Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory με ιδιωτικό πάρκινγκ.
1: Τεράστιοι χώροι με το πιο μοντέρνο παιδότοπο. Bowling, ηλεκτρονικά παιχνίδια και υπέροχα γευστικά πιάτα. Ηράκλειο Bowling Center και Ηράκλειο Fun Factory. Ο πιο δραστήριος πολυχώρος καθημερινά για όλους και για όλες τις ώρες.
10: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Και τώρα.
12: Και τώρα.
11: Και τώρα.
13: So, are you guys ready?
11: Όλες οι επιτυχίες χωρίς διαφημίσεις.
12: 10

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: Ώρα να αλλάξεις τον τρόπο που σκουπίζεις. Στην Πιτσουλάκη Στρομπογιαννάκης η Μίλε ξαναγράφει τους κανόνες στο καθάρισμα. Αν θέλεις απόλυτη υγιεινή, η Μίλε Guard καθαρίζει το σπίτι και αφήνει τον αέρα πιο καθαρό από όσο τον βρήκε. Αν θέλεις να πεις αντίο στις τρίχες, η Μίλε Cat & Dog καθαρίζει σε βάθος και εξαφανίζει κάθε ίχνος από τα αγαπημένα σου κατοικίδια. Αν θέλεις σκούπισμα και σφουγγάρισμα, η νέα ασύρματη Triflex Aqua προσφέρει βαθύ και σχολαστικό καθαρισμό με ένα πέρασμα. Όποιες και αν είναι οι ανάγκες σου, στα καταστήματά μας υπάρχει μία Μίλε φτιαγμένη για σένα. Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Γιώργο, βρήκα άλλον. Ιταλός, κομψός και με στηρίζει απόλυτα.
3: Τι έγινε ρε παιδιά, και ποιος είναι αυτός?
2: Ο νέος μας καναπές, καλέ. Από την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Εκεί που η ιταλική φινέτσα συναντά την απόλυτη άνεση.
2: Ανακαλύψτε 1000 τετραγωνικά μέτρα γεμάτα έμπνευση για το σαλόνι, την τραπεζαρία και την κρεβατοκάμαρά σας. Δημιουργήστε τον χώρο που ονειρεύεστε.
4: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους σπίτι.
3: Πω! Τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες. Άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
6: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
7: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
8: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
9: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
10: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
1: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
0: Και φαγητό, σέρβις?
1: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
2: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
1: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
3: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλκαρνασό.
3: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
3: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63, Αλικαρνασσός. Και Βενιζέλου 32, Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
4: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
4: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
4: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 7. Νούμερο 6.

0: Radio. Και τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Στο τσάκι μου να το κάνω μία φορά στη Γάβδο.
2: Να πας πού?
1: Είχαμε πάει. Άκου.
2: Και να γυρίσεις.
1: Παιδί μου, άκου. Ναι. Είχαμε πάει με πεζοπορία στην Τρυπητή. Είχα κουραστεί πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ ζέστη. Ήταν χάλια τέλος πάντων η εμπειρία αυτή. Ναι. Παρόλο που το μονοπάτι είναι καταπληκτικό, το φυσικό τοπίο υπέροχο κτλ. Εγώ όμως δεν είμαι
2: για σένα αυτές οι διακοπές.
1: Φτάνοντας στην παραλία της Τρυπητής, ήθελα απεγνωσμένα να βρω έναν τρόπο να γυρίσω πίσω.
2: Πιο ξεκούραστα. Ξεκούραστα.
1: Ναι. Δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα.
2: Καραβάκι δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε καραβάκι εκεί πέρα.
2: Σούπερ Πούμα.
1: Ήθελα να το πάρω το Σούπερ Πούμα. Δηλαδή πραγματικά έπαιρνα τηλέφωνο τη φίλη μου και να σα παρακαλώ, στείλτε κάποιον να με μαζέψει από εδώ. Δεν αντέχω να γυρίσω.
2: Πυροσβεστική ή κάτι.
1: Τέλος πάντων, ήρθε ένα taxi boat, αλλά ήταν με γυμνιστές. Τον παρακαλέσαμε τον κύριο να μας πάρει και λέει μόνο αν τσιδωθείτε.
2: Αλλά σου λέει. Παιδιά, τι είναι αυτά. Στην Κρήτη. Και ήταν όλοι από πάνω.
1: Δεν μπορούσαμε να πάμε εμείς ντυμένοι στο taxi boat με τους γυμνιστές.
2: Ήταν από πάνω όλοι. Αου, γεια σας, γυμνή.
1: Taxi boat, παιδάκι μου, ένα βαρκάκι το σοδά ήταν. Τι εννοείς?
2: Δεν είχε άτομα πάνω, τι σου είπα.
1: Ήταν γυμνή, όλοι σου ήταν πάνω, σου λέει, άνθρωπε μου.
2: Και ο καπετάνιος.
1: Δεν τη θυμάμαι λεπτομέρεια τώρα αυτή. Δεν τη θυμάμαι.
2: Δηλαδή, ο καπετάνιος έβαζε πάνω μόνο γυμνιστές και ήταν ντυμένος.
1: Προφανώς ήταν και αυτός γυμνιστής. Δεν μας πήρε.
2: Άκου τώρα, παιδιά. Σου λέει, αλλά εμείς ντυμένοι μας. Όχι, κυρία μου, δεν θα πρέπει
1: να πίσω με τα πόδια, ντάλα μεσημέρι με στη ζέστη.
2: Να, τα φιλιά μας στον καπετάνιο. Και να σου ωραίο αυτό. Πας στο φαράκι της Αμαδιάς, στην άλλη μεριά που έχει κατέβει ο άλλος 7 ώρες ποδαρόδρομο και σου λέει πώς θα φύγω, Παναγία μου. Γδίσου και έλα. Φύγαμε, παιδιά, εδώ είμαστε.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.
3: Άνοιξαν οι ουρανοί στην ηλεκτρονέτ και υποδεχόμαστε το φθινόπωρο με προσφορές σε σκούπες που θα σαρώσουν τα πάντα στο πέρασμά τους. Πρόλαβε μέχρι το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Σκούπα Miele 890 βατ μόνο 179 ευρώ. Σκούπα ρομπότ Xiaomi για σκούπισμα και σφουγγάρισμα μόνο 149 ευρώ. Επαναφορτιζόμενη σκούπα Stick Hoover 22 βολτ μόνο 89 ευρώ. Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες σε ηλεκτρικές σκούπες. Σκούπες Stick και σκούπες ρομπότ στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
0: Ο τόπος μας. Η πολύτιμη φυσική πόρη μας. 50 χρόνια τώρα, στην Ιδρομετάλ, η φύση μας δίνει την έμπνευση και την ενέργεια για να προχωράμε. Για να δίνουμε γνώση και εμπειρία στο έργο σας. Ενέργεια στα όνειρα και τους σκόπους σας. Ποιότητα και αισθητική στις επιλογές σας. Να δίνουμε αξία στις ανάγκες σας. Υδραυλικές εφαρμογές, θέρμανση, κλιματισμός, είδη μπάνιου και πλακάκια. Η γνώση μας, σύμμαχός σας. Ιδρομετάλ. Όπως πάντα, η ειδική σας. Στα ηλεκτρικά, Κουμπανάκης. Στο υγραέριο, Κουμπανάκης. Τώρα και στη θέρμανση, εννοείται Κουμπανάκης. Θέρμανση εσωτερικού αλλά και εξωτερικού χώρου για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Αν θέλετε απόδοση και οικονομία και στις ξυλόσομπες και στις σόμπες υγραερίου, θυμηθείτε Κουμπανάκης. Σας το λέω γιατί το έχω ψάξει και πιστέψτε με, έχω κερδίσει. Κουμπανάκης, Λεωφόρος Ικαρού 41, τηλέφωνο 2810-227358. Ψάξτε το και θα βγείτε κερδισμένοι. Kiss 961.

0: Σύντροφο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Πάλι έξω θα φάμε. Τι δίνουμε στα παιδιά μας?
1: Μην ανησυχείς. Από τη Σουβλακούπολη παραγγέλνω.
0: Σουβλακούπολη, πες το έτσι. Στην Αλικαρνασσό.
1: Και στο ΤΕΙ και στο νέο μαγαζί στη Χερσόνησο. Φρέσκα επιλεγμένα κρέατα ημέρας από δικό τους εργαστήριο και αληθινές φρέσκες πατάτες.
0: Άρα ξέρουμε τι τρώμε.
1: Ακριβώς. Ψήνουν όλη μέρα με μεράκι και αγάπη. Σουβλακούπολη. Τρία καταστήματα, μία φιλοσοφία. Αθητάκη 40, ΤΕΙ. Ικάρου 63 Αλικαρνασσός και Βενιζέλου 32 Χερσόνησος.
0: Σουβλακούπολη. Απλώς ξέρεις τι τρως.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα. Τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
3: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες.
4: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961.

0: Φωκής. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss. 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Kiss. The Diri Diri Show. Κάθε πρωί στις 8 ξυπνάμε το Ηράκλειο.
1: Πείστε μου, τι ακούω εδώ μέσα. Η κοπέλα θέλει να φτιάξει πρόντιτζι. Είναι συγκρότημα, πες.
2: Θέλει να φτιάξει πόριτζι.
1: Παιδιά, θέλει να φτιάξει πόριτζι και λέει, έρχεται μας λέει, θέλω να φτιάξω πρόντιτζι. Ναι, μισό λεπτό, σου ένα τραγούδι. Είμαστε με τα καλά μας εδώ μέσα. Που θέλει να φτιάξει πρόντιτζι. Πρόντιτζι. Να κλείσουμε με πρόντιτζι σήμερα, έτσι, για να το φάει η κοπέλα το τραγούδι. Τι να κάνεις? Να το ράψεις, Χριστιανή μου, που θα κάνεις πρόντιτζι. Συνταγή για πρόντιτζι έγραψε το TikTok.
2: Πώς έβγαλε, τι είναι, τρώγεται?
1: Τρώγεται αυτό που σου βγάλει το TikTok. Πώς λέγεται αυτό το πράγμα? Πόριτζ.
2: Είναι, παιδιά, είναι βρώμη.
1: Πόριτζ έξω. Πόρις έξω. Σε παρακαλώ τώρα από εδώ.
2: Είναι βρώμη με γάλα, τέλος πάντων.
1: Καλύτερα η πρόντιτζι.
2: Να σου πω λίγο.
1: Να του πει το ποτήρι. Παιδιά, τι ακούμε πάλι σήμερα εδώ μέσα? Δεν προλαβαίνω, παιδιά, να μετράω από πού θα μου έρθει η ρουκέτα εδώ μέσα. Μπαίνουν μέσα και πετάνε ρουκέτες. Τέτοιο σύστημα ούτε η Αμερική δεν έχει, η άμυνας. Ξεκάθαρα.
0: Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.
3: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Κάθε πρωί με την Εβίτα και τον Μιχάλη. Μόνο στον Kiss 961.

0: Σύντροφο Kiss. Απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ο Keys 961. Παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Keys 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Κιτώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
0: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
0: Kiss. 961. Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6.

0: Radio. Και τώρα το νούμερο 1 στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο. Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Kiss 961. Παίζει παντού.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Yo no estoy bien.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
2: Και παίζει παντού.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
3: Listen.
4: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss. 96.1. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.